30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτι.

Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα,

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ονεινών και τώρα στη συγχρονικά.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ονεινών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Αγγλών. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Lure Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Carpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε Φωνή των Ανήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κυριακή στο χωριό ξανά. Dominic του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτό τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
1: Είσαι μέλη εσένα, ναι, κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι?
2: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Κάποιες Κυριακές γράφτηκαν με πόρτα.
4: Άλλες με ανατροπές.
3: Άλλες με δάκρυα.
4: Άλλες με θριάμβους.
3: Όμως εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Πρεμιέρα Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
6: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
5: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα γεμίζουν οι παραλίες, ενώ η κίνηση στους δρόμους παραμένει περιορισμένη, καθώς πολλοί βρίσκονται σε διακοπές, με τους Αθηναίους να αναζητούν ανάσες δροσιάς μέχρι αργά το βράδυ σε κοντινές παραλίες, καθώς η ζέστη αναμένεται να μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.
1: Ανεμιστηράκια, βεντάλιες και άφθονο νερό αντιμετωπίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες όσοι παρέμειναν στα αστικά κέντρα.
2: Γεια σας!
3: Άμα βγάλω τη φανέλα μου θα τη στύψω μπροστά σας. Αυτή δεν είναι ζέστη, είναι ότι σώρει την κόλαση.
1: Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται καυτή. Η χώρα μπαίνει σε τροχιά παρατεταμένης ζέστης, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 41 βαθμούς Κελσίου.
4: Ό,τι δεν έκανε όλο το καλοκαίρι το κάνει τώρα στα πίσω-πίσω.
3: Με τον υδράργυρο στους 38 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι στη Λάρισα, οι Λαρισαίοι δεν πτωούνται εύκολα από τη ζέστη.
5: Βόλτα βγήκα εδώ στην πλατεία να καθίσω.
6: Ζεσταίνεστε?
5: Κάνει λίγο ζέστη, να κάνουμε.
1: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία.
7: Υψηλό ποσοστό υγρασίας, άπνοια και 36 βαθμούς Κελσίου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι κάνουν την κατάσταση στο κέντρο του Αγρινίου αυτή τη στιγμή αφόρητη.
8: Ήρθαμε στο χωριό και χρειαστούμε κι άλλο ένα μυστήρα. Ήρθαμε και πήραμε λόγω καύσωνα.
9: Εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει ο καύσωνας. Δεν μπορούμε να σταθούμε έξω στους δρόμους το μεσημέρι.
10: Είναι εξωτικό το Αγρίνιο, μια χαρά είναι.
11: Έχουμε ευτυχώς την ευτυχία να έχουμε διεξόδους στην Άφακτο, στην Αμφιλοχία, στη Λευκάδα. Οπότε όλα καλά.
12: Το θερμόμετρο στη Χαλκιδική σήμερα δείχνει καύσωνα. Μια βουτιά στη θάλασσα είναι ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις.
13: Είχε αρκετή ζέστη. Εμείς είμαστε, ζούμε στο Βερολίνο. Οπότε βουτιά η συνέχεια.
14: Βουτώντας στη θάλασσα, δροσιζόμαστε και αυτό μας φτάνει.
15: So in the sea is very good.
1: Την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, υπαίθριων εργασιών αλλά και άσκησης από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα συνιστούν οι ειδικοί.
16: Θα πρέπει να ντυνόμαστε πολύ ελαφριά, θα πρέπει να καταναλώνουμε μικρές ποσότητες τροφές και εύπεπτες τροφές, να πίνουμε αρκετά δροσερά υγρά. Επίσης να φροντίζουμε να βρισκόμαστε σε χώρους κλιματιζόμενους και να αποφεύγουμε γενικά την λήψη υνοπνευματοδών ποτών.
1: Οι συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Ακόμα ένα μετάλλιο στην σπουδαία καριέρα του πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να αισθανθούμε υπερήφανοι και να υποκληθούμε στο μεγαλείο του. Ο άρχοντας των Κρίκων δεν έφτασε στο ένατο του χρυσό σε ευρωπαϊκό, κατέκτησε όμως το χάλκινο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ με βαθμολογία 14.366. Αυτό είναι συνολικά το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του, μετρώντας 8 χρυσά και 3 χάλκινα, κάτι το οποίο κανείς δεν έχει καταφέρει στην ιστορία του θεσμού.
17: Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
18: Ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε την υπογραφή του και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του συλλέκτη μεταλλίων. Ο 35χρονος θρύλος της ενόργανης γυμναστικής κέρδισε στο χάλκινο μετάλλιο το τρίτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μαζί με τα 8 χρυσά στην ίδια διοργάνωση. Στην αρένα του Ζάγκρεπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε με επιτυχία το πρόγραμμά του, που είχε υψηλό δίκτυο δυσκολίας για να συγκεντρώσει 14.366 βαθμούς. 34 λιγότερους από τον 28χρονο Αρμένιο Αρτούρα Βεδισιάν, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, όσους και από τον 24χρονο Ρώσο Ηλία Ζαΐκα, που κέρδισε το ασημένιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής και το ίδιο σύνολο πόντων με τον Βρετανό Τάλο, ωστόσο υπερτέρησε στην εκτέλεση του προγράμματός του.
19: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα. Όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς ολοταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς ολοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
18: Με ανάρτησή του στα social media, ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε τα εύσημα στον 35χρονο πρωταθλητή μας. Ακόμη μια μεγάλη διάκριση για τον Λευτέρη Πετρούνια, χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Μπράβο Λευτέρη. Πρόκειται για το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους και το 18ο στο σύνολο σε Ολυμπιακούς αγώνες παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Σε παρατεταμένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική, η οποία καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύσεων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία, περιβάλλοντα που αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι. Ωστόσο, οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας.
1: Αυξημένη είναι η εγρήγορση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη για την επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής ο ιός κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό περιοχών που έχουν μολύνθει μετά την Ιταλία.
2: Οι εξάρσεις και οι φέσεις είναι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν εξαρτάται μόνο, για παράδειγμα, από την αυξημένη θερμοκρασία, από τις αυξημένες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρόνου, των προηγούμενων μηνών. Εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, σίγουρα και από τις δράσεις της πολιτείας.
1: Στη χώρα μας εντατικά είναι τα μέτρα κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Οι Δήμοι με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου.
6: Εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής επιχειρούν αυτή τη στιγμή με ειδικό εξοπλισμό, σαρώνοντας πιθαμή προς πιθαμή τα φρεάτια.
20: Ξεκάζουμε κατά τη διάρκεια όλη της περίοδου τα 3.844 φρεάτια που έχουμε, όλες τις πλατείες.
1: Στο Δήμο Κηφισιάς έγινε προληπτικά παρέμβαση για προνυμφοκτονία.
21: Ο ψεκασμός σε στάσιμα νερά γίνεται για να μην γονιμοποιηθούν τα κουνούπια και αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά και ασφαλή για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
1: Στο Σουφλί έχει τοποθετηθεί ένα έξυπνο μηχάνημα προσέλκυσης των θηλυκών κουνουπιών.
22: Το έξυπνο μηχάνημα προσομοιάζει την ανθρώπινη παρουσία. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια εκπέμποντας ειδική οσμή και θερμότητα. Στη συνέχεια τα παγιδεύει στο εσωτερικό του.
23: Στόχος είναι αυτός, να εγκλωβιστούν δηλαδή τα θηλυκά κουνούπια τα οποία δημιουργούν την όχληση στον άνθρωπο και σιγά σιγά φυσικά να μειώσουμε τον πληθυσμό των θηλυκών κουνουπιών, άρα και την αναπαραγωγή τους. Άρα είναι ιδανικό για έναν χώρο κεντρικό, μια πλατεία ενός οικισμού. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους κατοίκους να βγουν το βράδυ έξω.
1: Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ΕΟΔΗ έχει προχωρήσει σε ενισχυμένη εντομολογική επιτήρηση στη χώρα με διενέργεια δειγματοληψιών σε κουνούπια, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές σκληρούς δίσκους και άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν να περάσουν άγνωστοι με ντρόουν στις φυλακές Λάρισας. Περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Βλουκαράκης που έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
24: Καλημέρα, Χρήστο. Πράγματι, λοιπόν, απόπειρα εισαγωγής ηλεκτρονικού αλλά και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στις φυλακές Λάρισας επιχειρήθηκε με συστήματα όμως αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Τεύκρος, τα οποία έχει διαθέσει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, συνέβαλαν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Θα πρέπει να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα το σύστημα αντιντρόουν που διαθέτουν οι φυλακές, και σε συνεργασία με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, το ντρόουν εξουδετερώθηκε και κατέπεσε στο προάβλιο της πτέρυγας. Κατά τον έλεγχο λοιπόν που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερα σύρματισύνδεσης, 21 κάρτες SIM, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες, 10 ενσύρματα ακουστικά, 2 ασύρματα ακουστικά Bluetooth με ανταλλακτικά, καθώς και 3 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB. Η υπόθεση τώρα ερευνάται από την υποδιέθεση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Λάρισας. Οι αρχές βέβαια επισημαίνουν ότι παρόμοιες απόπειρες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Η χρήση λοιπόν πιο εξελιγμένων μεθόδων, όπως το μη επανδρομένο αεροσκάφος Τεύκρος, θα συμβάλλει πάρα πολύ για την προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων.
0: Είδαμε εμείς και τα χαρακτηριστικά πλάνα από αυτά που μας περιέγραψε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε στη συνέχεια. Τώρα τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Πατρών Πύργου υπό άγνωστες συνθήκες. Από το σοκαριστικό τροχαίο έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 46 ετών από την Πάτρα, η οποία πανθρακώθηκε όταν το όχημα της καρφώθηκε στα προστατευτικά κυκλειδώματα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σοβαρά τραυματίας είναι ο οδηγός του άλλου οχήματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κάτω Αχαΐας για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση.
3: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντάς την με την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιοφυγής.
4: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κρατήστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
3: Θράσος και κοροϊδία καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που δεσμεύεται για άμεση καταργήση της τεκμαρτής φορολόγησης.
5: Η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια.
3: Οι τόνοι ανεβαίνουν με φόντο τις εξαγγελίες και τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη ΔΕΘ.
7: Αλλά αυτό που δεν είναι έκπληξη είναι η συνέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά που υλοποιεί, αυτά που εξαγγέλει, θα τα υλοποιήσει στο ακέραιο.
8: Ποια αξιοπιστία είναι η πολιτική σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης τους αριθμούς εναντιπίων των ανθρώπων?
3: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
25: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους στα φόρους που εξυπηρετούνται και φέρνουν. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
26: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
27: Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες.
28: Ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος.
3: Στο τέλος Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο
26: από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
27: Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες.
28: Ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος.

0: Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους η χώρα μας θα προχωρήσει στη νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύνολο 12,84 δισεκατομμυρίων που προβλέπεται για φέτος. Το ποσό αφορά 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις δανείων του δεύτερου μνημονίου, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογο που λύγει το Δεκέμβριο του 2027 και 1,2 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, μειώνοντας έτσι το συνολικό ποσό στα 7 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους από 8 δισεκατομμύρια που ήταν στο τέλος του 2025. Τον Ιούνιο αποπληρώθηκαν προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούσε δόσεις από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.
1: Δεν είναι κάτι προφανώς που θα δει ένας συμπολίτης μας όφελος την επόμενη μέρα το πρωί στην τσέπη του. Είναι όμως μια πολύ σημαντική συνθήκη που αυξάνει τις επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές, δυναμώνει την οικονομία, δημιουργεί δουλειές και έτσι το κράτος έχει έσοδα.
0: Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, η ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους περιορίζει τις μελλοντικές δαπάνες για τόκους, δημιουργεί σταδιακά περισσότερο δημοσιονομικό χώρο προς όφελος των πολιτών και βελτιώνει τις συνθήκες δανεισμού του κράτους και των επιχειρήσεων.
2: Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος για τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.
0: Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι στο τέλος του 2026 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη και η Ιταλία να περάσει στην πρώτη θέση. Η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τις προώρες αποπληρωμές και τα επόμενα χρόνια, με στόχο το 2030 το χρέος να υποχωρήσει στο 113 με 115% του ΑΕΠ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, και στα μέσα της δεκαετίας του 2030 να σπάσει το φράγμα του 100% του ΑΕΠ.
3: Πάμε και πάλι στον Κωνσταντίνο Βουλγαράκη, καθώς είχαμε την εκδήλωση αρκετών πυρκαγιών στη χώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με το πύρινο μέτωπο στη Λίμνο, Κωνσταντίνε, διότι εκεί στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Θάνος με τη συμμετοχή του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.
4: Να πούμε λοιπόν, Χρήστο, ότι η φωτιά στη Λίμνο αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που είχαμε λίγο πριν από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Εκδηλώθηκε λοιπόν εχθές λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Αρχικά ξεκίνησε σε απορρίμματα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Γύρω στις 4 το απόγευμα τώρα εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην Αγία Παρασκευή αλλά και στον προφήτη Ηλία με κατεύθυνση την Μύρινα. Ενώ δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 59 κατοίκους και λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή. Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες για έναν τραυματία πυροσβέστη, ο οποίος έπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σε ένα πηγάδι. Ευτυχώς είχε ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τελικά θεωρήθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του και έτσι λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο. Τώρα να ενημερώσουμε τους θεατές μας ότι μέσα σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 19 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με τα κλιμάκια βέβαια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να βρίσκονται σε όλα τα σημεία προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Σε επιφυλάκη φυσικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Τώρα εμείς να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν σε ρωσική διπλή επίθεση με ντρόουν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριβί Ριχ, στην καρδιά της Ουκρανίας. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και στο εμπορικό κέντρο η κίνηση ήταν μεγάλη. Επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει τρομοκρατημένος. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια, λέγοντας πως επιθέσεις, αν και αυτές, δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες. Στο μήνυμά του υποσχέθηκε απάντηση σε αυτό το πλήγμα. Σημειώνεται πως η Κριβί Ριχ, η πόλη όπου έγινε η επίθεση, είναι η γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με επίκεντρο τη Γάζα συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ Τελ Αβίβ Άγκυρας. Η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ, η Άγκυρα ζητά την έκδοση ερυθράς αγγελίας για τον Νετανιάχου με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης κατηγορούνται στην Τουρκία ακόμη 34 πρόσωπα, στην πλειοψηφία τους ανώτατη νυν και πρώην πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

0: του Ισραήλ. Η αναχέτηση του των πλοιαρίων του Στολίσκου είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς εικόνες βίαιων συλλήψεων και κακομεταχείρισης δεκάδων ακτιβιστών είχαν κάνει το γύρο του κόσμου. Αντιδρώντας την είδηση του αιτήματος για διεθνές ένταλμα σύλληψης, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτηρίζει σαν ανακοίνωσή του τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμάχεται τις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Σκληρή ήταν η ελληνική αντίδραση στις αιτιάς της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Η Αθήνα μιλά για απολύτως αβάσιμους ισχυρισμούς χωρίς κανένα νόμιμο έρισμα. Τονίζει ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο και μελετά τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις της σε διεθνές επίπεδο. Τα ελληνοτουρκικά πυροδούν την πολιτική αντιπαράθεση.
1: Νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων πυροδοτούν οι μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και τη ΣΑΠΕ με την επαναφορά της θεωρίας περί γκρίζων ζωνών. Η Τουρκία τρέχει μόνη της και δίνει μετάλλιο στον εαυτό της, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας παράνομες και ανυπόστατες τις διεκδικήσεις της.
2: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια.
1: Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κειμένα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν τις προκλήσεις, αλλά στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης.
3: Η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα. Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς τις πραγματικές της διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα.
4: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν προσαρμόζουμε τον εθνικό μας σχεδιασμό σε μονομερείς και νομικά αβάσιμες διεκδικήσεις. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτες.
5: Η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας καταρρύπτει επί της ουσίας πιο αφήγημα κυβερνητικό ότι η εμπλοκή της χώρας μας στις στρατηγικές επιλογές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
6: Αυτό που βιώνουμε από τη μεριά της κυβέρνησης είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει καταλάβει τη στρατηγική της Τουρκίας, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών.
7: Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τρέχει οπισθοχωρώντας με την πολιτική του κατευνασμού αντί να κάνει βήματα προς τα εμπρός.
1: Η Αθήνα αναμένεται να ενημερώσει διεθνείς οργανισμούς και χώρες της περιοχής για την τουρκική προκλητικότητα.
0: Στην τροχιά κλιμάκωσης βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει η Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράνης και Λευκωσίας να παραμένουν ενεργά.
8: Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προαναγγέλει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης, όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφή σανίδα σωτηρίας στο Ιράν.
9: The economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them.
8: Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Αλή Αμπντολαχή προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα Αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα.
10: Είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύως και αξιοπρέπειας.
8: Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, με την Κίνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καθώς αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στην Νότια Ευρώπη ή συμπεριλαμβανόμενης της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις. Επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής στο Earth News, οι ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η διάβλη επικοινωνία Λευκοσίας Τεχεράνης παραμένουν ανοιχτοί.
0: Στην Κροατία συνελήφθη Ουκρανός δίτης που οι γερμανικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα ως σύμβουλος για τα γυρίσματα χολιγουντιανής ταινίας, το σενάριο της οποίας βασίζεται στην ίδια υπόθεση.
11: Κροάτες αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, πεπειραμένο Ουκρανό δίτη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο σαμποτάζ του 2022 στον αγωγό Nord Stream, που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία.
12: The arrest revives a high-profile investigation into the explosions that severed a key energy link between Russia and the EU almost four years ago.
11: Ο Ουκρανός βρισκόταν στην Κροατία ως σύμβουλος στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας Snake Island του Doug Liman, με πρωταγωνιστές τον Sean Penn και τον Adrian Brody, το σενάριο της οποίας βασίζεται στο σαμποτάζ στο Nord Stream.
13: Volodymyr Z, who is a trained diver, has openly talked about his involvement in the Nord Stream attack. In fact, the reason he was in Croatia was to consult Hollywood actor and director Sean Penn, who is there filming a movie about the Nord Stream attack.
11: Ο Ουκρανός δίτης και σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία αρνείται τις κατηγορίες.
14: My client has in no way caused any damage or committed any criminal offense that would ultimately have resulted in damage to Germany's critical infrastructure.
11: Είναι η δεύτερη φορά που έχει συλληφθεί ο Ουκρανός δίτης για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream.
12: German authorities believe the suspect placed explosives on the pipeline in the Baltic Sea and are now seeking his extradition to Germany.
11: Ο Ζουράβλεφ είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο κοντά στη Βαρσοβία, αλλά οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να τον εκδώσουν με τη δικαιολογία ότι η Γερμανία δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για την ενοχή του, αλλά και ότι με δεδομένο τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η καταστροφή των αγωγών Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατιωτική ενέργεια στο πλαίσιο αμυντικού πολέμου και όχι ποινικό αδίκημα.
0: Περίπου 4 τόνους λαθρέα ποτά και 660 φιάλες με αέριο γέλιο, που είναι ευρέως διαδεδομένο σε κλαμπ της Νεολαίας, εντόπισε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων σε αποθήκη 60 διάχρονων στο Ηράκλειο. Για την τεράστια ποσότητα αλκοολούχων ποτών δεν υπήρχαν τα απαραίτητα παραστατικά και δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί. Το υποξίδιο του αζότου, γνωστό και ως αέριο του γέλιου, θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περίπου 18.000 μπαλόνια, ενώ 4.000 μπαλόνια ήταν έτοιμα προς διάθεση και διακίνηση στο κοινό. Δείγματα από τα ποτά έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Σταδιακή επάνωδο σε γνώριμους ρυθμούς πόλης, καθώς οι αδειούχοι επιστρέφουν από τις διακοπές και μπαίνουν πάλι στην καθημερινότητα. Δεν είναι λίγοι όμως και όσοι εγκαταλείπουν το κλεινό νάστη στην εκπνοή του Αυγούστου, περιμένοντας να αδειάσουν οι παραλίες και να πέσουν λίγο οι ρυθμοί.
15: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι σχήμα.
16: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιγά.
17: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
18: Διακοπές τέλος.
15: Δεν έχουμε άλλη ημερή. Όχι, όχι.
17: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
19: Πέντε μέρες.
18: Οι τελευταίες μέρες.
19: Οι μόνες.
18: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
15: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν ανήσυρο και τήλο.
18: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
15: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
17: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
18: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πυρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
17: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
18: Γεια σας. Πού ταξιδεύετε?
15: Νάξο.
18: Πόσες μέρες?
15: Τέσσερις.
20: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
18: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 9 βράδια.
15: Πάμε στην Άξο. Για 5 μέρες.
18: Μόνοι
15: σου? Όχι, με την παρέα.
17: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
16: Θα κάνουμε χαμό και πανικό στις σκιάδες.
21: Χαμό και πανικό?
16: Τα πάντα όλα.
21: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούν.
16: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα. Μαύρο, τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
21: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
2: Κανονικές διακοπές, ναι.
19: Καλόνισο.
2: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμο, φαντάζομαι.
19: Γι' αυτό πάμε.
2: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
22: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
23: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
22: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
0: Σε κορυφαίο τουριστικό πόλο έλξης αναδεικνύεται για ακόμα μία χρονιά η Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Χιλιάδες ξένοι επισκέπτες κατακλείζουν καθημερινά το ιστορικό κέντρο. Η Αθήνα κερδίζει το στοίχημα, καθώς καταφέρνει να παντρέψει αρμονικά την πλούσια ιστορία της με τη σύγχρονη ζωή, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο ως κλασικός προορισμός αναψυχής, όσο και ως σύντομη τουριστική εξόρμηση για τους Ευρωπαίους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
24: Λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας από την Ακρόπολη μέχρι την Πλάκα και το Σύνταγμα κατακλείζεται καθημερινά από χιλιάδες τουρίστες.
25: Είχαμε διακοπές σήμερα, πρώτη μέρα Ακρόπολη, μόλις τελειώσαμε. 38 βαθμούς, εντάξει, δεν είμαστε και συνηθισμένοι, μένουμε Γερμανία.
26: It's lovely, lots of history, the people are wonderful and gracious. I really enjoy the passion when they're speaking to each other.
24: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η Αθήνα αποδεικνύεται 365 ημέρες το χρόνο κορυφαίο city break προορισμός.
27: Very impressed. The people have been very accommodating and friendly. The city is very clean.
28: Oh, the Acropolis is beautiful. Yeah.
29: Have you visited Acropolis?
28: Yes, we did.
29: Are you going to the museum?
28: I'll go to the hotel to cool down a little bit first.
30: Η Αθήνα είναι ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός. Οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες θα την εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Λίγες μέρες στην πρωτεύουσα και μετά σε κάποια παραλία.
31: 2 days here in Athens and then off to down to Greek islands on a special cruise ship.
24: Ξενοδοχεία και καταλήμματα καταγράφουν υψηλές πληρότητες, δίνοντας μια ζωντανή πολυπολιτισμική πνοή στην καλοκαιρινή πρωτεύουσα.
0: Σε ρυθμούς υψηλών πληρωτήτων συνεχίζεται το καλοκαίρι για χιλιάδες εκδρομής, καθώς η τουριστική κίνηση παραμένει στο ζενίθ, παρά το γεγονός ότι οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν. Στα ύψη, οι κρατήσεις και η επισκεψιμότητα στα νησιά του Ιωνίου και τα παραθαλάσσια θέρετρα της δυτικής υπηρετικής χώρας.
11: Νησιώτικη ατμόσφαιρα, πεντακάθαρες αμμώδεις παραλίες, πλούσια ιστορία και φημισμένη γαστρονομία. Χιλιάδες τουρίστες από την Ευρώπη ψηφίζουν και φέτος Πρέβεζα για τις διακοπές τους.
32: Φτάνουμε γύρω στις 900.000 οι αφίξεις στο Άκτιο. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν τουλάχιστον 10%.
33: Παραδοσιακά εδώ έχουμε Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους. Τώρα έρχονται από τα Βαλκάνια, πολύ... από Βόρειο Μακεδονία, Σκόπια, Κόσοβο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Έρχονται πάρα πολλοί Σουηδοί, πάρα πολλοί Άγγλοι.
11: Σε απόσταση μίας ώρας οδικά από τα Ιωάννινα και 4 από την Αθήνα, η Πρέβεζα αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό και για τους Έλληνες.
33: Είναι ένας οικονομικός τόπος να έρθει για διακοπές. Μια οικογένεια δηλαδή, εδώ θα πληρώσει τα μισά από όπου σε έναν άλλο δημοφιλή προορισμό.
34: Μια αφετηρία το χωριό Αμμουδιά μπορείτε να νοικιάσετε ένα μικρό σκάφος και να περιπλανηθείτε τόσο στο μυθικό ποταμό Αχαίροντα όσο και στις μοναδικές σπηλιές περιμετρικά του χωριού Αμμουδιά.
11: Οι γραφικές παραλίες στην περιοχή είναι ατελείωτες και ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα.
32: Από την Κιανέκτη που ξεκινάει από την Πρέβεζα έως και την Πάργα υπάρχουν αυτές οι παραλίες και οι οργανωμένες αλλά και οι πιο ήσυχες για οικογένειες με παιδάκια.
35: Η παραλία λέγεται Αρτολίθια, είναι απόκριφο μέρος. Είναι φανταστική. Ορισμένοι μου είπαν ότι είναι ένα από τα αραιότερα μέρη στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τυρκουάζ νερά, σπάνια φύση, μεγάλη πολιτιστική παράδοση και πλούσια κουζίνα.
36: Η Λευκάδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πράσινο, γαλαζοπράσινα νερά, ωραίο φαγητό.
37: Yeah, I really like it here. The restaurants are really good and the beaches and the hotels.
11: Οι παραλίες της δυτικής ακτογραμμής, διάσημες σε όλο τον κόσμο, μαγεύουν κάθε ταξιδιώτη.
38: Για μένα κυρίως οι παραλίες είναι που αξίζουν στη Λευκάδα.
39: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι.
1: Σκοπεύω αύριο να γυρίσω μια κρουαζιέρα.
11: Μεγάλο ατού και η γεωγραφική θέση της Λευκάδας, καθώς συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω πλωτής γέφυρας.
3: Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, ναι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε καράβι. Μπορούμε να έρθουμε όποια στιγμή θέλουμε.
4: Με τις μοναδικές της παραλίες, την εύκολη οδική πρόσβαση και τον ισχυρό θαλάσσιο τουρισμό, η Λευκάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στο τουριστικό χάρτη του Ιωνίου.
5: It's very good. It's very beautiful here. Nice people.
11: Ευχάριστοι και προσινείς Λευκαδίτες θα σας καλωσορίσουν στον τόπο τους και θα μοιραστούν μαζί σας τις χαρές και τα δώρα του.
0: Άρωμα showbiz και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους ήταν και η Μαντόνα που γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και να ξανάρθεις του χρόνου, ευχήθηκε στην Αμερικανίδα στάρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας μια ιστορία της στο Instagram.
24: Προβολή για την Ελλάδα, καθώς η βασίλισσα της pop Madonna επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της, συγκεντρώνοντας τα φώτα της δημοσιότητας στη χώρα μας. Η παγκόσμια στάρ περπάτησε στους δρόμους της παλιάς πόλης, ενώ έμεινε σε υπερπολιτελές γιότ που ήταν αραγμένο τις μέρες παρουσίας της στο λιμάνι.
6: Βρισκόμαστε σε ένα χωριό στην κεντρική Κέρκυρα, τους μικρούς Κουραμάδες. Εδώ η Μαντόνα επέλεξε ένα εστιατόριο, μια κοινωνική συντηρητική επιχείρηση, έναν μικρό χώρο στα καντούνια του χωριού, προκειμένου να περάσει τα γενέθλιά της με την παρέα της.
24: Η Μαντόνα κατά την άφηξή της ζήτησε παραδοσιακούς χορευτές καθώς ήθελε να μάθει τους τοπικούς χορούς, ενώ στα γενέθλιά της προσκάλεσε για να της τραγουδήσει η βραβευμένη παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδων, αλλά και μουσικό γκρουπ με παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια.
6: Σας έδειξα ζεμπέκικο, χασαποσέρβικο του άντρα της και ζορμπά.
1: Μάθαμε.
6: Ναι. Ήταν, σε αυτό το κομμάτι ήταν ευχάριστη. Πολύ.
1: Τους άρεσαν οι νικηγοροί.
6: Ναι, πάρα πολύ. Της έδιναν ακόμα τα βήματα σιγά-σιγά και αυτοί έκαναν τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια.
24: Η περιοδία της Μαντόνα περιλάμβανε επίσκεψη σε μοναστήρι των επιβλητικών μετεωρών, καθώς και στην Πάτμο, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης.
7: Που έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της προπώ από την αρχή την ιδιότητά μου. Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια, και όπως έγινε.
24: Το ταξίδι της βασίλισσας της pop στη χώρα μας κέντρισε και το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναδημοσιεύοντας βίντεο της τραγουδίστριας.
8: Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να ξανάρθεις του χρόνου.
24: Το ταξίδι της Μαντόνα στη χώρα μας επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά η κορυφαία επιλογή και το αγαπημένο καταφύγιο των διεθνών αστέρων.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο χαμό σελίδα.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια. Τα Super Mix της Φωνής των Ίνων.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Καλημέρα, Νίνα.
2: Καλημέρα.
1: Σε πάρκο στην περιοχή των...

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Φωνή των Ονίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ονίνων.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη. Της καρδιάς μου το γραμμό. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: έτσι από δασικές εκτάσεις. Μία από αυτές ήταν και στη Χαλκιδική.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Τσετίνης, στην παιδική μου γειτονιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Δωρινίκης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γρηγόρης Μπηκεκοτσής, τριαντάφυλλα σπασμένα.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, σπασμένα.
1: Έξεχλωμο φεγγάρι μου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τέπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μανώλης Μίτσιας. Στην Ελευσίνα μια φορά.

Condolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolieri Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πλάι, πλάι. Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούς

απόψεις. Είναι αυτό το οποίο θα... Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελλάδα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Δίκημο σχολείου. Πάει, πάει.

0: και ένα τραγούδι από τον Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Σ' αγαπώ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτου.

Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine.

0: 61 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. EFC Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ Ούλιαμ. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα του.

0: μεσογειακούς αγώνες γίνονται στην...
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενιών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean cuisine.

0: 1861 Closterman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να'χα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-4246. Κάθε μέρα σπέσιο στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246.

0: ανάλογες συστάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Έγινε η προσπάθεια. Τεράστιο Τεντόγλου.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ.

0: Πλάι πλάι. Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάκης Μπίνης,

Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγενών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Κορονίδης.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη Πάρνη.

0: πεπεμένα.
1: Δίκη Μοσχολιού. Συνέφιας. Λίτσα Διαμάντη. Συνέφιας.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείσε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidanas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Στο κουτούκι του γιαβρί, Κατερίνα Στανίση.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεωργιάδης, πέρασε και αυτό.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

0: αρέσουν, κύριε Γιάννα.
1: Μην μου είστε πάρα πολύ ωραία όλα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε. Και αρέσει την νέα από την Ελλάδα. Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
0: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
3: Μανώλης Μίτσιας, στην Ελευσίνα μια φορά.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάνος Γαβαλάς, Ρία.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidanas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Νίκος Γιουλάκης.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα, Χαρά Τσιόλη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιντά.

ακροατή των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, Ποιος όπως ο γιος μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάνω.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

Είμαστε αδέρφια από την Μαρινέλα. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σου αξίζει αγάπη.

0: Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια να ηχοτραγούν. Όλοι είπαν, ένα σφάλμα έκανα.

0: I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο βοτανικό.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Γρηγόρης Μπιδικότσης, από Νησόλου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Μη μου λέτε.
0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μη μου λέτε για αυτήν.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκού τραγούδι.
1: Άιντε με φιλιά και χάδια το παιδί μου.
2: Άιντε με φιλιά και χάδια το παιδί μου.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: πειρά εγώ.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανδία. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε την φωνή των Ινών.
3: Σταμάτη, σκοκοτέρας, η γειτονάκι μου.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 7 service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε Αλίνα Βασιστή.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, δίκη μου σχολείο. Θα κλείσω το μάτι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Όλοι πάνω. Η ευχή της μάνας.

ακούτε τη φωνή των ενηρών. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Clearwater Beach.
2: Και οι υπόλοιποι πάνω θα μας ερμηνεύσει τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

0: πίστεψε πως αγαπώ.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater. Ελληνική κομμωδία. Στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Από το Α στον Ω.

0: This is WPSO 1500 in New Pocritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Καισούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Κίνηση στα λιμάνια, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή χιλιάδων αδιούχων του Αυγούστου, μικρές αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς για τους κατοίκους των αστικών κέντρων. Σε επιφυλακή οι αρχές για τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Στοχευμένοι ψεκασμοί, συστάσεις από τον ΕΟΔΗ για μέτρα αυτοπροστασίας. Συμβιβασμός του TikTok με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δικαστική διαμάχη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Θα πληρώσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Στο κόκκινο, ο υδράργυρος βαριά η ατμόσφαιρα από την υγρασία και η ξηρασία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού για τις φωτιές. Η υγρασία εντείνει το αίσθημα δυσφορίας. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Είναι μαζί μου στο στούντιο η Αναστασία Τυράσκη για την πρόγνωση. Θα δούμε και στον χάρτη σε ποιες περιοχές χρειάζεται η μεγαλύτερη προσοχή.
2: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, μπορούμε να πούμε, που όντως θα γίνει αισθητός αυτός ο καύσωνας και σήμερα περιμένουμε τα σαραντάρια. Ήδη υπάρχουν σταθμοί που έχουν γράψει 40 βαθμούς στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα. Γενικά σήμερα τα ανατολικά υπηρετικά είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Και αυτό γιατί έχουμε ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα που δρά ως καταβάτης στις περιοχές αυτές, δηλαδή καθώς κατεβαίνει ο άνεμος από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, ζεσταίνεται παραπάνω και έχουμε αυτή την τόσο υψηλή θερμοκρασία σε δυτική κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, αυτές είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Η Δυτική Ελλάδα, τα Δυτικά Υπηρετικά, είναι λίγο πιο κάτω εκεί η θερμοκρασία. Ωστόσο, εκεί έχουμε αυξημένη υγρασία και το αίσθημα δυσφορίας είναι και εκεί πάρα πολύ έντονο. Και τώρα, βέβαια, προχωρώντας και στις επόμενες ημέρες, πάμε στην Κυριακή. Η Κυριακή είναι μια μέρα που περιμένουμε γενικά πάλι να φτάσουμε τους 40 βαθμούς τοπικά στα υπηρετικά. Οι θερμές αέριες μάζες θα έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και 38 βαθμούς και σε νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στην Νότια Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και εκεί λοιπόν πολύ υψηλά η θερμοκρασία. Μια περιορισμένη αστάθεια θα έχουμε με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά την Κυριακή και τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η αστάθεια αυτή. Και τη Δευτέρα θα έχουμε επίσης θερμοκρασίες που θα φτάνουν και τους 40 βαθμούς τοπικά στα υπηρετικά. Τη Δευτέρα βέβαια θα αρχίσει να επιφυσιά και ένας βοριάς που θα φτάνει τα 6 μποφόρ και λίγο θα χαμηλώσει τη θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θεσσαλία, στις προσύνεμες περιοχές. Ενώ πλέον τα σαραντάρια τα περιμένουμε στη Δυτική Ελλάδα και στα Νότια πιο πολύ.
1: Θα δούμε και Τρίτη.
2: Η Τρίτη είναι μια αντίστοιχη μέρα με τη Δευτέρα, δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές. Πάλι περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Πάλι το εξάριστο Αιγαίο θα υπάρχει. Μια αντίστοιχη
1: δεν είναι καύσωνας που δοκιμάζει αντοχές και θερμόμετρα. Είναι όμως συνθήκες σε εισαγωγικά έφλεκτες.
2: Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα και όσο περνάνε ημέρες και έχουμε συνεχόμενες ημέρες με τόσο υψηλή θερμοκρασία και η ξηρασία γίνεται πιο έντονη. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί προσοχή τις επόμενες ημέρες και όσο περνάει ο καιρός.
1: Πάντως, Αναστασία, θερμοκρατούμε το πεσινό ή και το προπέρσινο καλοκαίρι για να μην πάμε. Σαν περισσότερο.
2: Σίγουρα.
1: Φέτος έχει πάει πολύ καλά.
2: Σίγουρα. Φέτος δεν είχαμε μεγάλους καύσωνες ούτε σε ένταση ούτε σε διάρκεια. Αυτός ο καύσωνας φαίνεται ότι θα έχει κάποια διάρκεια αρκετά σημαντική. Ωστόσο και μόνο το γεγονός ότι είμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού, οπότε έχει μικρύνει η μέρα, έχει μεγαλώσει η νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε οι ελάχιστες δεν θα είναι τόσο υψηλές όσο αν είχαμε αντίστοιχες αέριες μάζες τον Ιούνιο.
1: Ήταν πολύ καλό αυτό το τρίμηνο και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν έζησε αυτό που έζησαν χώρες της Ευρώπης.
2: Σαφώς. Φέτος ήμασταν πιο τυχερή. Ωστόσο, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι αυτό το κύμα καύσωνα θα κρατήσει.
1: Αυτό έχει, σημαίνει... διάρκεια μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.
2: Φαίνεται μια μικρή ύφεση γύρω στην Πέμπτη με Παρασκευή. Εκεί θα έχουμε μια ενίσχυση του Μελτεμιού, η οποία όμως δεν θα είναι τόσο μεγάλη, ούτε θα διαρκέσει τόσο πολύ, ώστε να έχουμε την τελική αποκλιμάκωση. Και από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι πιο θερμές αερίες μάζες πάνω από τη χώρα. Οπότε τελικά δεν φαίνεται ότι θα έχουμε μια ουσιαστική.
1: Η διάρκεια είναι αυτή που κουράζει περισσότερο. Ακριβώς. Και καταπονεί και τον
2: οργανισμό. Αυτό θα χαρακτηρίσει το κύμα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη. Και ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς είναι η ατμόσφαιρα αυτή την ώρα στη Θεσσαλία. Με τη βοήθεια της Μάνιας Γκουσιάρη. Στη Λάρισα τα σαραντάρια δεν ξενίζουν. Όμως αυτές τις ημέρες και οι πιο μαθημένοι στη ζέστη δοκιμάζονται. Πώς τη βιώνετε?
3: Ναι, δεν μας παραξενεύουν, αλλά σίγουρα μας κουράζουν. Θα έλεγα ως και μας ταλαιπωρούν, διότι εδώ και 2 μήνες στη Λάρισα η θερμοκρασία Στη διάρκεια της ημέρας δεν πέφτει κάτω από 35 βαθμούς. Μια καλή μέρα για μας είναι να έχει 34-35 βαθμούς.
1: Πόσο δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο, Μανιά?
3: 38 τώρα, 20 και αν βγει κανείς τον ήλιο, 48 και βάλε. Λοιπόν, και μην σας παραπλανά αν βλέπετε λίγο αεράκι στα μαλλιά μου, είναι από ανεμιστήρα. Εδώ που βρίσκομαι στη δημοτική πισίνα της πόλης, όπου έρχονται κάποιοι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε στα παράλια για να αναζητήσουν αυτή την ανάσα δροσιάς που λέμε. Μπαίνουν, βγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους. Είχα πολλές φορές έτσι απορία μόνη μου κάνοντας το ρεπορτάζ όλο τον καιρό που έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Πώς βγαίνουν το πρωί, το μεσημέρι οι άνθρωποι έξω στο κέντρο και κάνουν βόλτα ενώ ξέρουν ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Η απάντηση έρχεται ως εξής. Μέσα στα σπίτια μας στη Λάρισα είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν οι θερμοκρασίες έτσι χαμηλά. Τα σπίτια δεν γίνονται δροσερά, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι κλιματισμό, δεν έχουν και τη δυνατότητα να έχουν τα κλιματιστικά ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι είναι πολύ λαρισαίοι, επειδή με ρώτησες πώς περνάμε αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες, που βγαίνουν τη βόλτα τους το πρωί, που είναι τα πράγματα λίγο πιο ανεκτά, αλλά και το βραδάκι, και επιλέγουν να μείνουν στα σπίτια τους με το κλιματιστικό τις μεσημεριανές ώρες, που είναι πια τα πράγματα πολύ δύσκολα έξω. Μέσα στα σπίτια οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από 28 βαθμούς με κλιματισμό συνεχόμενο.
1: Γι' αυτό και η καλύτερη θέση στην πόλη είναι μέσα στο νερό. Είδαμε εμείς και τα παιδιά που απολαμβάνουν το παιχνίδι μέσα στην πισίνα.
3: Να πούμε και δύο στοιχεία για το ρεπορτάζ επίσης, να το συμπληρώσουμε. Σήμερα ως τις 10 το βράδυ θα είναι στη διάθεση του κοινού που θέλει να δροσιστεί και να είναι σε χώρο κλιματιζόμενο η αίθουσα που υπάρχει στη δομή υποστήριξης αστέγων και παθών ομάδων στην οδό Γεωργιάδου στη Λάρισα. Σήμερα επίσης και αύριο ο δείκτης επικοινωνιότητας για τις πυρκαγιές σε όλη τη Θεσσαλία με εξαίρεση την περιοχή του Μουζακίου στην Καρδίτσα είναι στον αριθμό 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος. Οπότε ισχύουν οι απαγορεύσεις στάλσης στα πάρκα, στα δάση, στις περιοχές Natura και οι αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία προς όλους τους πολίτες να μην κάνουν καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει κάποια σπίθα και από εκεί και πέρα να πάρει κάποιες διαστάσεις που κανένας δεν επιθυμεί.
1: Ήταν από τη Λάρισα, Μάνια Γκουσιάρη, ευχαριστούμε πολύ. Κατάμεστες από νωρίς και όλες οι παραλίες κοντά στην Πάτρα, Αθανασία Σταμοπούλου, για λίγες ανάσες δροσιάς. Άλλωστε η Δυτική Ελλάδα παραδοσιακά ψήνεται το καλοκαίρι, πόσο μάλλον τώρα.
4: Ακριβώς και επειδή είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όλος ο κόσμος έχει έρθει στις κοντινότερες παραλίες. Βρισκόμαστε με την κάμερα της ΕΡΤ και τον Τάστο Γιαννούτσο στην παραλία του Ρίου, που όπως μπορείτε να δείτε και εσείς είναι γεμάτη μέχρι αυτή την ώρα. Και σε όσες παραλίες πήγαμε από το πρωί, είδαμε κόσμο και οι περισσότεροι μας λένε ότι θα κάτσουν μέχρι το βράδυ. Εμένα τα μαλλιά μου δεν πετάνε λόγω του ανεμιστήρα. Εδώ έχουμε ένα δυτικό αεράκι που φτάνει τα 4 μποφόρ και κάνει λίγο πιο υποφερτή την κατάσταση. Οι πρωτοσύλλητες δεν μπορούν να έρθουν στις κοντινές παραλίες, που είναι λίγοι αυτοί που δεν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν δομές και στο Δήμο της Πάτρας, προκειμένου κοντά στην πλατεία Ομονίας, προκειμένου μέχρι το βράδυ να βρίσκονται σε αίθουσες κλιματισμού. Επικοινωνότητα 3 για τη Δυτική Ελλάδα. Χειρότερη, έχω να σου πω, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση στην Ατολοκαρνανία, που αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος έχει αγγίξει τους 40 βαθμούς. Η άπνοια και η υγρασία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι εδώ στην Πάτρα.
1: Και σε όλες τις περιοχές αυτές από τις δημοτικές αρχές έχουν ληφθεί και μέτρα προστασίας. Μας τα είπες και για εκεί, για τις ευπαθείς ομάδες. Καλό είναι να είναι όλοι προσεκτικοί και να αποφεύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ και την Αθανασία Σταμοπούλου. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Σε αυξημένη ετοιμότητα για πυρκαγιές παραμένει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και για αύριο. Με κίτρινο βάφεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινώντας από τα βόρεια, βλέπουμε τμήματα της Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δυτική Ελλάδα επίσης, υψηλός ο κίνδυνος και σε Θεσσαλία, μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και Αττική, ενώ νοτιότερα στο κίτρινο βρίσκονται Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Ιδιαίτερη είναι και η επισήμανση της πολιτικής προστασίας, όπου σημειωθούν πτώσεις κεραυνών σε δάση και δασικές εκτάσεις. Ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς είναι αυξημένος. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Τσίγκα.
5: Λόγω της μετακίνησης αυτών όλων των βαρομετρικών συστημάτων αναμένουμε θερμότερες αέριες μάζες στην περιοχή της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα μειωθούν βέβαια οι εντάσεις των ανέμων, οι έντες των ανέμων, όμως η υγρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα το ποσοστό ξηρασίας μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας να επηρεάσει και να μπορεί να επιταχύνει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα πρέπει να μειωθεί, γιατί κανένα μέσο και κανένας μηχανισμός, εφόσον υπάρχουν τόσες ενάρεις πυρκαγιών καθημερινά, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε σημείο τέτοιο που να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.
1: Νίκο Κουντούρη, έγινε και μια σύλληψη για πυρκαγιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ξυλόκαστρο. Ένας άνδρας συνελήφθη.
6: Ακριβώς, παρότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κάποιοι φαίνεται ότι εξακολουθούν να μην κρατούν υπεύθυνη στάση και να μην προσέχουν. Αυτός ο 58χρονος ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκού πάρκου συνελήφθη νωρίς το πρωί, γιατί γύρω στις 8.30 στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερόχορτα, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Φαίνεται ότι δεν είχε καθαριστεί καλά η έκταση εκεί με τα φωτοβολταϊκά και από τα ξερόχορτα και έτσι πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς σβήστηκε μέσα σε περίπου μισή ώρα από 20 πυροσβέστες, αφού έκαψε μικρή έκταση, περίπου 2 στρέμματα. Ωστόσο, όπως είπες, οι άνδρες της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνέλαβαν τον 58χρονο ιδιοκτήτη του πάρκου, του φωτοβολταϊκού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, το βραχυκύκλωμα εκδηλώθηκε στο μετατροπέα. Το μηχάνημα δηλαδή στην ουσία που μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική, και από το βραχυκύκλωμα και τους πυνθήρες μεταδόθηκε στα ξερόχρωτα η πυρκαγιά. Συνεχίζονται οι έρευνες, να σου πω, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος και για άλλες πυρκαγιές που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, και θα δούμε τι εξελίξεις ενδεχομένως προκύψουν αργότερα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, καλή ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όσο βρισκόμαστε στην περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών. Και απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας, Σμαράγδα Γορογιάννη. Η καλύτερη άμυνα είναι η πρόληψη.
7: Ακριβώς, Χρύσα, και τα μέτρα αυτά που συστήνει η ΕΟΔΗ τα απευθύνει σε όλους τους πολίτες, αλλά ειδικά στους πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, καθώς αυτή είναι η κατηγορία των ανθρώπων που αν νοσήσει υπάρχει ο κίνδυνος να νοσήσει πιο βαριά και να νοσηλευθεί. Καλεί λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τα ακολουθούν με ιδιαίτερη συνέπεια. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μέτρα, οι συστάσεις του ΕΟΔΗ. Είναι να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοποθητικά σώματος και χώρου, να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά ανεμιστήρες, κατάλληλα ρούχα, που σημαίνει μακριά ρούχα, μακριά μανίκια και παντελόνια, να μην υπάρχουν στάσιμα νερά σε αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών, να μην υπάρχουν λοιπόν έτσι εστίες από στάσιμα νερά. Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό να τα αναποδογυρίζουμε ή να τα καλύπτουμε, λέει ο ΕΟΔΗ, και να τα ανανεώνουμε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Επίσης να καλύπτουμε με σίτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. Είναι κάποια μέτρα προστασίας, Χρύσα.
1: Είμαστε η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη διασπορά πανελλαδικά.
7: Η Αττική. Ένας από τους λόγους λοιπόν είναι ότι η Αττική φέτος είχε έναν από τους πιο θερμούς χειμώνες των τελευταίων 150 ετών. Είχε λοιπόν τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα σε συσχέτιση με μια πολύ βροχερή άνοιξη. Υπήρχαν πολλές βροχές την άνοιξη. Αυτό ευνόησε τον υπερπληθυσμό των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια εξήγηση από τους ειδικούς γιατί η Αττική καταγράφει τόσα πολλά κρούσματα σε 31. Ένα συνολικά δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί κρούσματα.
1: Μέχρι πότε διαρκεί συνήθως, Σμαράγδα, αυτή η περίοδος αυξημένου κινδύνου?
7: Κοίταξε, τώρα επειδή υπάρχει μια παρατεταμένη καλοκαιρία, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει ο κύκλος μετάδοσης του ιού. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα θα είναι φάση έξαρσης. Όσο διαρκεί η καλοκαιρία, διαρκούν και τα κουνούπια, Χρύσα.
1: Πάντως είναι αυξημένα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
7: Τριπλάσιος ο αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων.
1: Έχουμε στοιχεία για τις ηλικίες των ανθρώπων που έχουν νοσήσει?
7: Ναι, οι ηλικίες των ανθρώπων που έχουν νοσήσει και νοσηλεύονται, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, 8 στους 10 είναι ασυμπτωματικοί, μπορεί να είναι κάθε ηλικία. Ας πούμε, τα παιδιά δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν νοσηλευθεί είναι από 66 ετών και άνω, με μέσο όρο ηλικίας 74 χρόνια.
1: Ηλικιωμένοι, κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαράγδα Αγορογιάννη, τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Θα ακούσουμε.
8: Η νόσος του Δυτικού Νηλού μεταδίδεται από το κουνούπι στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι τελικός ξενιστής. Τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ έχω ιό του Δυτικού Νηλού, δεν μπορώ να τον μεταδώσω σε κανέναν άλλον άνθρωπο, ούτε καν σε κουνούπι αν με ξανατσιμπήσει. Άρα, αν νοσήσω εγώ, νοσώ εγώ. Και ή θα περάσει, ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, εγώ προσωπικά θα κινδυνεύσει η ζωή μου και μπορεί να τη χάσω. Άρα, δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταδίδεται μόνο από τα κουνούπια και τα κουνούπια, όπως ξέρετε, με το που αρχίζει το κρύο, πάντα μειώνεται ο αριθμός του μέχρι που εξαφανίζονται.
1: Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από την Αθήνα το Σαββατοκύριακο με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Ωστόσο, για χιλιάδες αδειούχους, το καλοκαίρι μετρά αντίστροφα, με την επιστροφή από τις διακοπές να αποτυπώνεται και στα λιμάνια της Αττικής. Περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι αποβιβάστηκαν τις 4 προηγούμενες ημέρες.
9: Μια ανάσα πριν το τέλος του Αυγούστου, στο λιμάνι του Πειραιά σχηματίζονται ουρές μπροστά στα καράβια και ακόμα κάποιοι προλαβαίνουν να ευχηθούν.
10: Καλό καλοκαίρι!
11: Καλό καλοκαίρι! Οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου αναχωρούν σιγά σιγά από το λιμάνι του Πειραιά και φαίνεται ότι σήμερα Σάββατο έχουν την τιμητική τους η Αμοργός και τα Κουφονήσια.
12: Για Κουφονήσια είμαστε, για Κουφονήσια.
11: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
12: Θα κάτσουμε 4.
11: Έχετε κάνει την έρευνα σας για τα Κουφονήσια?
12: Ναι. Έχουμε κάνει εδώ, έχω τους χάρτες εδώ πέρα, αλλά ξέρει όλα.
13: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τα διακοπές.
9: Για κάποιους οι διακοπές τώρα αρχίζουν και δεν είναι λίγοι. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο 51.700 επιβάτες αναμένεται να επιβιβαστούν στα καράβια που φεύγουν από Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα.
14: Κατά πολλά.
11: Τις μέρες θα κάτσετε?
14: Δύο εβδομάδες. Ακόμα παραμένει σε πέρα καλά σε σχέση με πιο διάσημους προορισμούς.
9: Για κάθε έναν που φεύγει με χαμόγελο, υπάρχει και κάποιος που επιστρέφει στη σκληρή πραγματικότητα. Από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου, οι αφίξεις στα λιμάνια της Αττικής άγγιξαν τις 175.100, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 134.000 αναχωρήσεις.
14: Μπάρο.
11: Και θα κάνετε αρκετές ημέρες?
14: Α, τέσσερες μέρες.
11: Ναι. Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας ή έχετε κάλεση?
14: Όχι, όχι. Μέχρι Σεπτεμβρίου 24. Είμαστε από Νέα Υόρκη.
9: Οι κάβοι λύνουν, οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ. Το καράβι αναχωρεί γεμάτο από ταξιδιώτες που αναζητούν προορισμούς με ακόμα πιο χαλαρούς ρυθμούς και στη συμπρωτεύουσα.
15: Με καλή διάθεση και χαμόγελο αναχωρούν και σήμερα οι αδειούχοι του Αυγούστου για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο.
16: Θα πάμε Σκιάθο.
15: Πόσες μέρες?
16: 4 βράδια, 5 μέρες. Το πρόγραμμα έχει εξελίχθει. Τι έχει το πρόγραμμα?
9: Ατέλειωτες ήταν οι ουρές των επιβατών πριν ακόμα χαράξει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Υπομονετικά περίμεναν την επιβίβαση στο πλοίο. Και όπως πολύ σωστά επεσήμανε στην κάμερα του Ερτνιούς παρέα γυναικών, σημασία δεν έχει πάντα ο προορισμός, αλλά το ταξίδι που μπορεί να είναι και ζωής.
16: Είναι εδώ η νύφη, να την νύφη.
15: Και εσείς είστε το team?
16: Εσείς είμαστε team Bachelorette.
15: Πού θα το περάσετε το...
16: Δεν λέμε, θα μάθει η νύφη σε λίγο.
15: Είναι έκπληξη.
9: Κάπως έτσι υπάρχουν λοιπόν και αυτοί που δεν ξέρουν που πάνε.
17: Θα το μάθω στον ούπο, φαντάζομαι. Σκιάθο, Σκόπελο, μάλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ να φτάσουμε, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και να παντρευτούμε τελικά.
9: Είτε με πηξίδα τις Κυκλάδες, είτε με ρότα τις καταπράσινες Σποράδες, το σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα το τέλος του Αυγούστου δεν σημαίνει και τίτλους τέλους του καλοκαιριού.
1: Μια 46χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση με άλλο όχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε στα προστατευτικά κυκλειδώματα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα απανθρακώθηκε. Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο άλλος οδηγός. Θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου.
18: Ο οποίος, να σου πω, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, είναι βαριά τραυματισμένος και είναι φρουρούμενος, γιατί έχει σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι, όταν όπως λένε οι πληροφορίες μας, ο οδηγός που το 53χρονος οδηγός πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με το αυτοκίνητο της 46χρονης, η οποία επέστρεφε εκείνη την ώρα από τη δουλειά της. Έχει βυθιστεί στο πένθος η τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Πρόκειται για μια μητέρα μιας 25χρονης κοπέλας, η οποία μένει και στο εξωτερικό και αναμένεται να έρθει.
1: Υπάρχουν Αθανασία αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες στο σημείο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος?
18: 25χρονης κοπέλας, η οποία μένει και στο εξωτερικό και αναμένεται να έρθει.
1: Υπάρχουν Αθανασία αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες στο σημείο που θα μπορούσαν ενδεχομένως

0: Θανάση, ευχαριστούμε. Τα κομματικά επιτελεία γράφουν και σβήνουν το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, κεντρικό μήνυμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού θα είναι η συνέχιση της πολιτικής στήριξης της κοινωνίας με επίκεντρο τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση και εστιάζει στην ακρίβεια.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο τα κυβερνητικά στελέχη.
2: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
3: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα πάντα μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Αναξιοπιστία καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
4: Οι πολίτες την ψήφισαν, τους εμπιστεύτηκαν και τελικά τους εξαπάτησαν, βάζοντας αυτόν τον άδικο φόρο. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι ένας άδικος φόρος.
1: Προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες βλέπει η αντιπολίτευση και εστιάζει την κριτική της στο κόστος ζωής.
5: Αυτή η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα για εμάς αποδείπτεται και πρέπει να αποδειχθεί και από το λαό. Πόσο κοστολογείται άραγε η ζωή ενός ευγάτη που χάνει τη ζωή του γιατί δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας?
6: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
7: Λαϊκή οργή θα εισπράξουν όλοι όσοι αδίκησαν τον ελληνικό λαό στις εκλογές.
1: Στο τέλος Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Από τη Δετάρτη ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου, ενώ αυξημένα ποσά στις συντάξεις χειρίας αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους περίπου 8.500 δικαιούχοι. Χρονοδιάγραμμα, πώς διαμορφώνονται τα ποσά και ποιοι οι ωφελούμενοι από τις αλλαγές, θα μας πει η Ραλού Αλεξοπούλου.
8: Ουσιαστικά, Χρήσα, μιλάμε για 8.552 συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη χειρίας. Έτσι λοιπόν, με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα δουν την επαναφορά της σύνταξής τους στο 70% της σύνταξης του θανόντος, μετά και τις παρεμβάσεις που είχαμε από το Υπουργείο Εργασίας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή. Να πούμε επίσης ότι οι συντάξεις ξεκινάει καταβολή την Τετάρτη που είπες και εσύ, ουσιαστικά αφορά την Τετάρτη 26 Αυγούστου εκείνους τους συνταξιούχους που είναι από τα πρώην ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και τους αγρότες, όπως επίσης αφορά και τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Ενώ την Παρασκευή 28 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις του δημοσίου αλλά και των πρώην ταμείων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και οι επικουρικές για τις συντάξεις του δημοσίου.
0: Ευχαριστούμε, Ραλού. Εκτός συνόρων, μεγάλη φωτιά μένεται στην Ανατολική Ισπανία με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Σερβία. Το Βελιγράδι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη μάχη συμμετέχει ήδη και ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος.
9: Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες σε διάφορες περιοχές της Σερβίας, όπου πάνω από 35.000 στρέμματα έχουν καεί από τις αρχές Αυγούστου. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά μένεται σε δασική περιοχή περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Βελιγραδίου. Καθώς η φωτιά πλησιάζει οικισμούς και χωριά, η Σερβία ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ειδικά οχήματα. Ενώ στα πυρηνά μέτωπα επιχειρεί ήδη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ιλιούσιν, χωρητικότητα 42.000 λίτρων νερού.
10: Και ούπρεβα σμο τράζιλι όνο, όσο σαν μια γοβόριο, ίσως σμο σίζαεν, όδε γοβόριλι, δεν αντρέπα, τόσου αβιόνι preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone.
9: Σε επιφυλακή βρίσκονται υπεύθυνοι καταφυγείων ανατολικά του Βελιγραδίου, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον χώρο που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα. Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ανατολική Ισπανία. Η φωτιά ξεκίνησε όταν κεραυνός χτύπησε την περιοχή Σεγόρμπα στην επαρχία Καστελιών και επεκτάθηκε στο φυσικό πάρκο Σκέρα Καλτερώνα, ένα από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Βαλένθια. Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνονται.

0: cercana a Pochestiestus.
1: Llamas hasta el exterior del municipio, que en torno a las 5 de la tarde ha tenido que ser precipitadamente desalojada. Estaban aquí unas 1000 personas, muchos de ellos veraneantes, que han regresado ya a sus residencias habituales. Ahora mismo el fuego sigue fuera de control, aunque desde este puesto de mando dicen ser optimistas porque las condiciones meteorológicas van a ser favorables.
0: Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 2.970.000 στρέμματα έχουν καεί σε 425 δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει φέτος στην Ισπανία.
2: Σημαντική διπλωματική παρέμβαση υπήρξε για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού Ε1 στη Δυτική Όχθη. Διεθνής είναι η καταδίκη του σχεδίου. Η Ελλάδα συνυπέγραψε το Διεθνές Ανακοινωθέν που ζητά την άμεση απόσυρσή του, προειδοποιώντας ότι απειλεί τη λύση των δύο κρατών. Τα Ηνωμένα Έθνη Μαγιμενούτη κάνουν λόγο για υπαρξιακή απειλή για ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος.
3: Στο πλευρό λοιπόν της διεθνούς καταδίκης του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης συντάσσεται πλέον και η Ελλάδα, καθώς συνυπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νορβηγία και άλλες χώρες. Το ανακοινωθέν χαρακτηρίζεται απαράδεκτη απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων κατοικιών στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Καλεί το Ισραήλ να αποσύρει το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι απειλεί άμεσα τη λύση των δύο κρατών. Τι είναι όμως η περιοχή Ε1? Είναι στρατηγική σημασία ανάμεσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τον Ισραηλινό επικισμό Μαλέ Αντουμίμ. Η οικοδόμηση εκεί, σύμφωνα με τους επικριτές του σχεδίου, θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα δυσκολεύσει τη σύνδεση της Ραμάλα με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την Βηθλέμ. Το Ισραήλ έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για μέρος των κατοικιών που είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις των Παλαιστίνιων κατοίκων της περιοχής και Ισραηλινών οργανώσεων ειρήνης. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα Ηνωμένα Έθνη, με το Γενικό Γραμματέα να προειδοποιεί ότι το σχέδιο Ε1 αποτελεί υπαρξιακή απειλή για ένα συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν κλιμακωθεί αιματήρες επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά, με ζημιές μάλιστα σε περιουσίες Παλαιστινίων από τους επίκους. Το Ισραήλ έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή για την τήρηση της τάξης, αλλά σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σε αρκετές περιπτώσεις μέλη του στρατού έχουν συνταχθεί με τους
2: υπεύθυνους. Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν και για τον χρονισμό από Ισραηλινής πλευράς και για το τι σημαίνει αυτό για τις παλαιστινιακές κοινότητες της περιοχής. Το σχέδιο, αυτό που μου μένει να απαντηθεί είναι αν οι διεθνείς αντιδράσεις μπορούν να παγώσουν το σχέδιο. Και θα δούμε και ποιες θα, κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θα το δούμε και.
2: Λοιπόν, Άγη, θα τα πούμε και στη συνέχεια και με σένα. Ευχαριστούμε για την ώρα. Ακόμα ένα μετάλλιο στη σπουδαία καριέρα του πρόσθεσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, κάνοντάς μας για πολλωστή φορά να υποκληθούμε στο ταλέντο, τη συνέπεια και τη διάρκεια ενός σπουδαίου πρωταθλητή. Ο άρχοντας των Γκρίκων κατέκτησε το Χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ, το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. 8 χρυσά και 3 χάλκινα, κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει κανείς στην ιστορία του θεσμού.
4: Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πυρουέτα.
5: Ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε την υπογραφή του και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του συλλέκτη μεταλλίων. Ο 35χρονος θρύλος της ενόργανης γυμναστικής κέρδισε στο χάλκινο μετάλλιο το τρίτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μαζί με τα 8 χρυσά στην ίδια διοργάνωση. Στην αρένα του Ζάγκρεμπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε την επιτυχία του πρόγραμμά του, που είχε υψηλό δείκτη δυσκολίας για να συγκεντρώσει 14.366 βαθμούς. 34 λιγότερους από τον 28χρονο Αρμένιο Αρτούρα Βεδεσιάν, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, όσους και από τον 24χρονο Ρώσο Ηλία Ζαΐκα, που κέρδισε το ασημένιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής και το ίδιο σύνολο πόντων με τον Βρετανό Τάλοχ, ωστόσο υπερτέρησε στην εκτέλεση του προγράμματός του.
6: Μάλλον χρειαζόμουν λίγο περισσότερη πίεση μέσα στον αγώνα. Παραχαλαρώσαμε κιόλας, καθυστέρησε κάνα 45 λεπτό και περίμενα, οριακά δεν κοιμήθηκα. Όλα καλά. Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ, γιατί χαλαρώσαμε λίγο. Και προς ολοταχώς, θα κάτσω 5 μέρες να ξεκουραστώ, και προς ολοταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
5: Με ανάρτησή του στα social media, ο Πρωθυπουργός της χώρας...
7: Χριστιανά, τα μάτια.

0: τη φωνή των
1: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

0: Ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». Μια κεφαλονίτισα μέσα από το αργοστό. Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
1: Μια κεφαλονίτισα μέσα από το αργοστό. Μια κεφαλονίτισα και πού.

είναι τα μάτια σου γεμάτα ουρανό. Δίπλα σ' ο ήλιος δείχνει ασήμαντο λιχνάρι. Δίπλα σου ξέρω.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γιάννη Σπάριος, θα σε θυμάμαι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

Από τη χρυσή δισκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Λίγα λουλούδια.

Ελληνικό Φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φεστιβάλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Πασχάλη Τέρζη, Παραστράτημα.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Μαρία Γεωργίου. Κι όμως αγαπιόμαστε.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τερζάν».

Ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport News. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in India Rockwich. Και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα στάσου. Άγγελος Εγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο GreekVoice.us και WPSO.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σκουργίτι κυνηγημένο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια. Για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Το μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης.
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλημέρα.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. Spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα.

0: Keith Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκές επιτυχίες. Ρίτα Σακελάριο, αρέσω.

Στράτος Διονύσιου, ο παλιατζής.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ο Χάρος Δίκαιο Πρένα.

Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24 ώρες, στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

σε την αλμύρα από καλάτι, κάτω από τα μάτια τη σιωπής, πάρε τη φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο ξανάρθω να μου τάξεις

0: Γιάννης Καλογιάννης. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω λίγο από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision 928 Cool Road Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μίλησέ μου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι,

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

Λάβε μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Φωτιά στο Ντέφι.

φωτιά στο Ντέφι. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027. 8

μας από the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ με χάρη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάλα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: 9 FM Stereo.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 11:29 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων για διαφημίσεις. Για πληροφορίες και ό,τι χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Άγγελος ο καιράτος σήμερα Σάββατο. Θα έχουμε μερικές βροχοπτώσεις, αλλά εντάξει, είναι καλός ο καιρός για τη θάλασσα. Καλά μπανάκια σε όλους, καλό καλοκαίρι, να περνάτε καλά. Μην ξεχνάτε, αν είστε στο Πρίγορε Beach, υπάρχει το μεγάλο το εστιατόριο Gondolier Πιτσαρία που έχει πάρα πολύ ωραίες πίτσες αλλά και σάντουιτς, να τα πάρετε μαζί σας στο Κρίγορε Beach ή στο Beach όταν κάνετε το μπανάκι σας. Επισκεφτείτε το. Αξίζει τον κόπο, είναι πάνω από 45 χρόνια στις business αυτή η πιτσαρία. Και το μοναδικό ελληνικό εστιατόριο στο Κρίγορε Beach. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με τα χριστιανικά προγράμματα, ο αδελφός Πάνος, The Greek American Christian Hour.

διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, δέλτα κεφάλαιο χωρίων 14 έως 22 και χωρίων 28 και 29. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον. Και αυτός δίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθαμένος, και εισήλθε κατά την συνήθεια αυτού εις την συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη σε αυτόν το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, και ανοίξε στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, για να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδίαν, να κηρύξω προς τον εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψην, να αποστείλω τους συντεφλασμένους εν ελευθερία, για να κηρύξω ευπρόσδοκτον Κυρίου εν αυτόν, και κλείσε στο βιβλίο απέδωκεν στον υπηρέτην και κάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί τον εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον «Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιωσήφ». Και πλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους επί του οποίου η πόλης ήτο οικοδομημένη δια να κατακριμνήσωσιν αυτόν. Ο Κύριος μετά από το βάπτισμα ανίδατη επήγε στην έρημο με σκοπό να δοκιμαστεί, να πειραστεί από τον εχθρό της ψυχής μας, από το διάβολο. Και μετά που εδοκιμάστηκε και ενίκησε των πονηρών, ο Κύριος επιστρέφει νικηφόρος, νικητής, θριαβευτής εναντίον του διαβόλου, και εισέρχεται στη Γαλιλαία όπου είχε μεγαλώσει και πηγαίνει στην συναγωγή. Συναγωγή δεν ήταν ο ναός. Ο ναός ήταν μόνο στα Ιεροσόλυμα. Εκεί παρουσιαζόταν ο Κύριος, εκεί είχαν τις θυσίες. Αλλά στις συναγωγές κάθε Σαββατό διαβάζανε τον Λόγο του Θεού, διαβάζανε την Παλαιά Διαθήκη, μιλούσανε, ψάλανε, διδάσκανε και μετά φεύγανε. Κάθε Σαββάτο αυτό γινότανε. Γι' αυτό και η Παρασκευή ονομάστηκε Παρασκευή, ετοίμαζαν. Σαββάτο σημαίνει ανάπαυση, Παρασκευή ετοίμαζαν τα φαγητά, ετοίμαζαν τα ρούχα, τα υποδήματα και ερχόντουσαν όλοι κοντά στη συναγωγή, ούτως ώστε να μην κάνουν έργο την ημέρα του Σαββάτου, να μην περπατήσουν πάρα πολύ, να μην μαγειρεύσουν. Γι' αυτό και ονομάστηκε αυτή η ημέρα Παρασκευή από το εβραϊκό. Σαββάτο είναι ημέρα αναπαύσεως, Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος και ονομάστηκε από πρώτη, ονομάστηκε Κυριακή, ημέρα Αναστάσεως του Κυρίου από τους πρώτους χριστιανούς. Γι' αυτό η Δευτέρα λέγεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ποια Δευτέρα, ποια Τρίτη, ποια Τετάρτη ήταν η μέρα της δημιουργίας. Πρώτη δημιουργία, ημέρα δημιουργίας ήταν ο Θεός έκανε φως. Πρώτη ημέρα δημιουργίας ο Κύριος ανέστησε τον Ιησού Χριστό και μας έδωσε το φως της ζωής. Λοιπόν, Σαββάτο πηγαίνανε οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, να διδαχθούν τον Λόγο του Θεού από την συναγωγή. Και εδόθηκε εις αυτόν το βιβλίο του Ισαΐα, του προφήτου, γραμμένο 700 χρόνια προ Χριστού, να διαβάσει από οτιδήποτε μέρος ήθελε. Και ο Κύριος διαβάζει, βλέπετε λέει, έβρε τον τόπον όπου ήταν γεγραμμένον. Ήταν γραμμένο εις το βιβλίο του Ισαΐα ότι ο Κύριος μια μέρα θα στείλει τον Μεσίτη Χριστό, θα του δώσει πνεύμα Άγιο και δύναμη και θα τον χρήσει με σκοπό να ευαγγελίζει φτωχούς, να ιατρεύει συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξει εις τους εχμαλώτους ελευθερία, εχμαλώτους από την αμαρτία. Λοιπόν, ο Κύριος γυρεύει αυτή την περικοπή του Ισαΐα και τους λέγει, προσέξτε, λέγει, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». Διαβάζαν τώρα αυτοί οι Εβραίοι και λένε, ναι, έτσι λέγει ο Ισαΐας, αλλά εννοεί για τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος το εννοούσε για τον εαυτόν του. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου. Δια τούτο με έχρισε,
Με απέστειλε διερευαγγελίζομαι προς φτωχούς το, θα του δώσει πνεύμα Άγιο και δύναμη και θα τον χρήσει με σκοπό να ευαγγελίζει φτωχούς, να ιατρεύει συνετριμμένους την καρδία, να κηρύξει στους εχμαλώτους ελευθερίαν, εχμαλώτους από την αμαρτία. Λοιπόν, ο Κύριος γυρεύει αυτή την περικοπή του Ισαΐα και τους λέει Ισαΐα και τους λέγει προσέξτε, λέγει πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Διαβάζαν τώρα αυτοί οι Εβραίοι και λένε ναι, έτσι λέγει ο Ισαΐας, αλλά εννοεί για τον Χριστό, αλλά ο Κύριος το εννοούσε για τον εαυτόν του. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, διερευαγγελίζομαι προς φτωχούς. Θέλω να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος ιεραπόστολος που ήρθε από τον ουρανό εις τη γη. Ο πρώτος ευαγγελιστής που μας έδωσε τα καλά, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Μετά ευαγγελιστής έγινε και θα τον χρήσει με σκοπό να ευαγγελίζει φτωχούς, να ιατρεύει συντετριμμένους την καρδία, να κηρύξει στους εχμαλώτους ελευθερίαν, εχμαλώτους από την αμαρτία. Λοιπόν, ο Κύριος γυρεύει αυτή την περικοπή του Ισαΐα και τους λέγει προσέξτε, λέγει πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Διαβάζαν τώρα αυτοί οι Εβραίοι και λένε ναι, έτσι λέγει ο Ισαΐας, αλλά εννοεί για τον Χριστό, αλλά ο Κύριος το εννοούσε για τον εαυτόν του. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, διερευαγγελίζομαι προς φτωχούς. Θέλω να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος ιεραπόστολος που ήρθε από τον ουρανό εις τη γη. Ο πρώτος ευαγγελιστής που μας έδωσε τα καλά, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Μετά ευαγγελιστής έγιναν πολύ μετά, πνεύμα Άγιο και δύναμη και θα τον χρήσει με σκοπό να ευαγγελίζει φτωχούς, να ιατρεύει συντετριμμένους την καρδία, να κηρύξει στους εχμαλώτους ελευθερίαν, εχμαλώτους από την αμαρτία. Λοιπόν, ο Κύριος γυρεύει αυτή την περικοπή του Ισαΐα και τους λέγει, προσέξτε, λέγει πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Διαβάζαν τώρα αυτοί οι Εβραίοι και λένε ναι, έτσι λέγει ο Ισαΐας, αλλά εννοεί για τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος το εννοούσε για τον εαυτόν του. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, διερευαγγελίζομαι προς φτωχούς. Θέλω να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος ιεραπόστολος που ήρθε από τον ουρανό εις τη γη. Ο πρώτος ευαγγελιστής που μας έδωσε τα καλά, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Μετά ευαγγελιστής έγιναν πολύ μετά, να μεταπτώ, προσέξτε, λέγει πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Διαβάζαν τώρα αυτοί οι Εβραίοι και λένε ναι, έτσι λέγει ο Ισαΐας, αλλά εννοεί για τον Χριστό, αλλά ο Κύριος το εννοούσε για τον εαυτόν του. Το πνεύμα του Θεού είναι πάνω μου. Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, διερευαγγελίζομαι προς φτωχούς. Θέλω να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος ιεραπόστολος που ήρθε από τον ουρανό εις τη γη. Ο πρώτος ευαγγελιστής που μας έδωσε τα καλά, το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Μετά ευαγγελιστής έγιναν πολύ μετά, να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο, ευαγγελιστές και ιεραπόστολοι σε όλο τον κόσμο. Μετά ο Κύριος έγινε ποιμένας. Ο Κύριος έγινε διδάσκαλος. Ο Κύριος έγινε λυτρωτής. Ο Κύριος πέθανε, έγινε σωτήρας. Λοιπόν, να βοηθήσω φτωχούς, να θεραπεύσω συντετριμμένους την καρδία, να κηρύξω εις τους εχμαλώτους ελευθερίαν από την αμαρτία. Εχμάλωτοι, υπό την εχμή του δόρατος ή της λόγχης. Είμαστον δεμένοι κάτω από τον φόβο του θανάτου, από τον εχθρό της ψυχής μας. Και μετά λέγει, «Δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτόν». Και κλείσει στο βιβλίο του Ισαΐα, μάλλον ήταν περγαμηνές, ήταν ρολά, το δίδει στον υπηρέτη. Ο υπηρέτης ήταν ο ποιμένας ή ο διδάσκαλος, ο υπεύθυνος της καλός, ο υπεύθυνος της συναγωγής. Λεγόταν υπηρέτης. Έτσι πρέπει να είναι όλοι υπεύθυνοι. Ναών, συναγωγών, εκκλησιών, να είναι υπηρέτες. Το έργο δεν είναι να αυξήσουμε τη βασιλεία μας εδώ στη γη, αλλά να υπηρετήσουμε
το σώμα του Κυρίου που είναι η πιστή και να αυξηθεί και να έλθει η βασιλεία του Κυρίου ως ουρανό και επί της γης. Το θέλημά του ως ουρανό και επί της γης. Το όνομά του να αγιαστεί ως εις των ουρανών και επί της γης. Έδωσε λοιπόν το βιβλίο στον υπηρέτη και κάθισε. Έως τότε λέγανε όλοι, τι ωραία που μιλάει αυτός ο νέος. Αυτός ο νέος ο μαραγκός. Τι ωραία που μιλά, τι ωραία που διδάσκει. Λες, τι ωραία που μιλά, τι ωραία που διδάσκει. Λες και το ζει, λες και το εννοεί. Προσέξτε, οι οφθαλμοί των ήταν, στη συναγωγή ήταν ατενίζοντες αυτόν και ήρχισε να λέγει προς αυτούς. Εδώ το βαρύ που είπε ο Κύριος. Σήμερα λέγει, αυτό εκπληρώθηκε η γραφή αυτή στα αυτιά σας. Τον Χριστόν που περιμένατε, τον Χριστόν που περιμέναμε, ήλθε και ο ίδιος διαβάζει τα λόγια για, που γράφτηκαν για εκείνον. Επάγωσαν. Τι λέγει αυτός ο νέος? Ότι είναι ο Χριστός? Αυτά γράφτηκαν για τον Χριστό. Ποιος ξέρει για πότε? Ήρθε ο καιρός που ο Θεός εσκέφθηκε πως ο άνθρωπος είναι καιρός ο άνθρωπος πλέον να σωθεί. Εν το ορισμένο καιρό, Γαλάτας 4:4 λέει, ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού από Παρθένων Μαριάμ να σταυρωθεί και να ανασταθεί, να αναστηθεί. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Και αυτό είναι καλά νέα. Τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε που ο Χριστός μας επέθανε για μας. Επέθανε για σένα και αναστήθηκε για σένα. Τώρα ο Κύριος θριαμβευτής είναι δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για σένα. Οτιδήποτε πει στον Θεόν, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός μας το παρουσιάζει εις τον Πατέρα. Έχουμε έναν συνήγορο, έναν παράκλητο, τον Ιησού Χριστό των δίκαιων, ο οποίος πάντα μεσητεύει υπέρ ημών, φωνάζει ο μαθητής του Ιωάννης. Λοιπόν, και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον για τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, δεν είναι αυτός εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, δεν είναι αυτός ο γιος του Ιωσήφ? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μέρης? Αυτό το ξέρουμε, είναι από τη Γαλιλαία. Τι ωραία που μιλά. Πού έμαθε τέτοια θεολογία? Πού έμαθε να βρίσκει τα βαθιά εδάφια του Ισαΐα? Πού έμαθε να μιλάει για τον Χριστόν? Αλλά το άλλο που λέγει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι η προφητεία εκπληρώθηκε. Γι' αυτό αμέσως επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, διαβάζω το 28, ακούοντες τα αυτά και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έβαιναν αυτόν έως της Οφρίος. Πού έμαθε να βρίσκει τα βαθιά εδάφια του Ισαΐα? Πού έμαθε να μιλάει για τον Χριστόν? Αλλά το άλλο που λέγει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ότι η προφητεία εκπληρώθηκε. Γι' αυτό αμέσως επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, διαβάζω το 28, ακούοντες τα αυτά και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της Οφρίος του Ρόρους, μέχρι τον γκρεμό να τον σκοτώσουν. Αλλά ξέρετε, κανείς δεν μπορούσε να βάλει χέρι στον Ιησού Χριστό. Ήταν γραμμένο πάλι από τον Θεόν ότι έπρεπε να σταυρωθεί. Ψαλμός 22, 1000 χρόνια π.Χ. Έπρεπε ο Κύριος να σταυρωθεί, να χύσει το... Θέλω να ξέρουμε, όταν ο Δαβίδ έγραψε περί σταυρώσεως, δεν υπήρχε σταυρός. Οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι εσταύρωναν, το πήραν αυτό οι Ρωμαίοι, το έφεραν στο Ισραήλ και εσταύρωναν εκεί πέρα όλους τους κακούργους. Μεταξύ αυτών και τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος ήταν σχέδιο Θεού, ώστε εσύ και εγώ... Και τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος ήταν σχέδιο Θεού, ώστε εσύ και εγώ να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Θα δούμε μερικά άλλα σημεία ότι ο Κύριος εκπλήρωσε προφητείες. Δεν αυτό μόνο σημείο, ότι έγραφε ότι έπρεπε να σταυρωθεί. Ψαλμός 22, 1000 χρόνια π.Χ. Έπρεπε ο Κύριος να σταυρωθεί, να χύσει το... Θέλω να ξέρουμε, όταν ο Δαβίδ έγραψε περί σταυρώσεως, δεν υπήρχε σταυρός.
Οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσε και οι Αιγύπτιοι εσταύρωναν, το πήραν αυτό οι Ρωμαίοι, το έφεραν στο Ισραήλ και εσταύρωναν εκεί πέρα όλους τους κακούργους. Μεταξύ αυτών και τον Ιησού Χριστόν των Δίκαιων, ο οποίος ήταν σχέδιο Θεού, ώστε εσύ και εγώ να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Θα δούμε μερικά άλλα σημεία ότι ο Κύριος εκπλήρωσε προφητείες. Δεν είναι αυτό μόνο σημείο ότι έγραψε ο Ισαΐας. Στους Ψαλμούς, δεύτερο κεφάλαιο και χωρίων 7, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέγει, ο Κύριος λέγει και ο Υιός Του μια μέρα θα κρίνουν την γη. Και αυτό εκπληρώθηκε. Α, Λουκά 32 και 35. Διαβάζουμε στην Γένεση το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο 1700 χρόνια προ Χριστού. Διαβάζουμε ότι πέρα όλους τους κακούργους, μεταξύ αυτών και τον Ιησού Χριστόν των Δίκαιων, ο οποίος ήταν σχέδιο Θεού, ώστε εσύ και εγώ να λάβουμε άφεση αμαρτιών. Θα δούμε μερικά άλλα σημεία ότι ο Κύριος εκπλήρωσε προφητείες. Δεν είναι αυτό μόνο σημείο ότι έγραψε ο Ισαΐας. Στους Ψαλμούς, δεύτερο κεφάλαιο και χωρίων 7, διαβάζουμε ότι ο Θεός λέγει, ο Κύριος λέγει και ο Υιός Του μια μέρα θα κρίνουν την γη. Και αυτό εκπληρώθηκε. Α, Λουκά 32 και 35. Διαβάζουμε στην Γένεση το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο 1700 χρόνια προ Χριστού. Διαβάζουμε ότι θα έρθει, λέγει, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όθεως, Γένεσης 3.15, και εκπληρώθηκε Γαλάτας 4.4. Ήρθε ο Κύριος, έφερε τον Χριστόν στον κατάλληλο καιρό να συντρίψει τον Όφιν. Ο Όφης, λέγει, θα του δαγκάσει την πτέρνα, αλλά η πτέρνα θα σπάσει, δηλαδή το ίδιο σημείο που θα καρφωθεί ο Χριστός, τα δόντια του Όφεως, τα καρφιά, το ίδιο σημείο η πτέρνα κατέστρεψε τον εχθρό της ψυχής μας, εννοεί τον διάβολο. Εκπληρώθηκε και αυτή η προφητεία. Θα είναι από το «σπληρώθηκε» Γαλάτας 4.4. Ήρθε ο Κύριος, έφερε τον Χριστόν στον κατάλληλο καιρό να συντρίψει τον Όφιν. Ο Όφης, λέγει, θα του δαγκάσει την πτέρνα, αλλά η πτέρνα θα σπάσει, δηλαδή το ίδιο σημείο που θα καρφωθεί ο Χριστός, τα δόντια του Όφεως, τα καρφιά, το ίδιο σημείο η φτέρνα κατέστρεψε τον εχθρό της ψυχής μας, εννοεί τον διάβολο. Εκπληρώθηκε και αυτή η προφητεία. Θα είναι από το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Θα είναι από το γένος Δαβίδ. Εκπληρώθηκε. Η έλευσή του σε μια ορισμένη περίοδο γράφτηκε με ακρίβεια στο 9 κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, 450 χρόνια π.Χ., 500 χρόνια π.Χ., κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, 450 χρόνια π.Χ., 500 χρόνια π.Χ., γράφτηκε με απόλυτη ακρίβεια, μαθηματική ακρίβεια, όχι μόνο η περίοδος, αλλά η χρονική. Θα καρφωθεί ο Χριστός, τα δόντια του Όθεως, τα καρφιά, το ίδιο σημείο η φτέρνα κατέστρεψε τον εχθρό της ψυχής μας, εννοεί τον διάβολο. Εκπληρώθηκε και αυτή η προφητεία. Θα είναι από το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Θα είναι από το γένος Δαβίδ. Εκπληρώθηκε. Η έλευσή του σε μια ορισμένη περίοδο γράφτηκε με ακρίβεια στο 9 κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, 450 χρόνια π.Χ., 500 χρόνια π.Χ., γράφτηκε με απόλυτη ακρίβεια, μαθηματική ακρίβεια, όχι μόνο η περίοδος, αλλά η χρονική ακριβή περίοδος ότι ο Κύριος θα ερχόταν στα Ιεροσόλυμα. Εκπληρώθηκε εις το Λουκάν 2.1. Η γέννησή του εκ Παρθένου Μαριάμ, ότι θα γεννηθεί ο Κύριος από μία Παρθένο Μαριάμ, εις τον Ισαΐα 7.14. Εκπληρώθηκε. Ματθαίος 1.18, Λουκάς 2.7. Η ονομασία του θα ονομαστεί, λέγει ο Ισαΐας 7.14, θα ονομαστεί Εμμανουέλ Λοχέμ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Εκπληρώθηκε, ονομάστηκε Εμμανουήλ, Ματθαίος α 22-23. Η γέννησή του στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκπληρώθηκε,
Το έγραψε ο Μιχαίας πριν, αιώνες πριν, εκπληρώθηκε Μαθαίος 2.1 και Λουκάς 2.4. Άλλα σημεία, άλλες προφητείες και εις το Λουκάν 2.1. Η γέννησή του εκ Παρθένου Μαριάμ, ότι θα γεννηθεί ο Κύριος από μία Παρθένο Μαριάμ, εις τον Ισαΐα 7.14, εκπληρώθηκε Μαθαίος 1.18, Λουκάς 2.7. Η ονομασία του θα ονομαστεί, λέγει ο Ισαΐας 7.14, θα ονομαστεί Εμμανουέλ Λοχέμ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Εκπληρώθηκε, ονομάστηκε Εμμανουήλ, Ματθαίος Α22-23. Η γέννησή του στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκπληρώθηκε, το έγραψε ο Μιχαίας πριν, αιώνες πριν, εκπληρώθηκε Ματθαίος 2.1 και Λουκάς 2.4. Άλλα σημεία, άλλες προφητείες, όλες εκπληρωθήκανε. Η σφαγή των παιδιών στην Βηθλεέμ εκπληρώθηκε. Η κλίση του από την Αίγυπτο εκπληρώθηκε. Η προετοιμασία της ελεύθερης του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή εκπληρώθηκε. Όλα αυτά, θα έλεγε χρήσμα Αγίου Πνεύματος, εκπληρώθηκε. Και βλέπουμε πολλές προφητείες να εκπληρώνονται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, δεν ήρθε έτσι απότομα, έτσι τα καλά καθούμενα, ο Θεός έστειλε έναν Άγιον Προφήτη. Ήτανε σχέδιο Κυρίου και ο Κύριος μας έδωσε, μας προετοίμασε, ώστε όταν ήρθε ο Κύριος να γνωριστεί ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο Σωτήρας. Θέλω να ξέρω με κάτι πολύ σπουδαίο, μία ακόμα προφητεία που δεν εκπληρώθηκε. Και αφού υπάγω και σε ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σε παραλάβει. Αυτό ακόμα δεν εκπληρώθηκε. Ο Χριστός μας έρχεται. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675, Bellflower, California, 90707.

Ακούσατε την Χριστιανική Ώρα από τον αδερφό Πάνο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε τώρα με την εκπομπή The Greek Hour of Hope, που μετέδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Vouliotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Vouliotis φέρνει το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Vouliotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Dr. Πέτρο Βουλιώτη.
2: Στις πέντε πρώτες μέρες από τις 25 Φεβρουαρίου 2004, όταν άρχισε η προβολή της, η μεγάλη ταινία «Το πάθος του Χριστού» κέρδισε
0: 125.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
2: Στις πέντε πρώτες μέρες από τις 25 Φεβρουαρίου 2004, όταν άρχισε η προβολή της, η μεγάλη ταινία «Το πάθος του Χριστού» κέρδισε 125.
0: Today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
2: Στις πέντε πρώτες μέρες από τις 25 Φεβρουαρίου 2004, όταν άρχισε η προβολή της, η μεγάλη ταινία «Το πάθος του Χριστού»
0: message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουλιώτη.
2: Στις πέντε πρώτες μέρες από τις 25 Φεβρουαρίου 2004, όταν άρχισε η προβολή της, η μεγάλη ταινία «Το πάθος του Χριστού» κέρδισε 125,2 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα έσοδα της πιο πετυχημένης ταινίας «Ο Κύριος των Δακτυλιδιών, η Επιστροφή του Βασιλιά», που κέρδισε 124,1 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία του Mel Gibson «Το πάθος του Χριστού» είναι η πρώτη μεγάλη ταινία για τον Χριστό από το 1977, όταν το Hollywood είχε βγάλει την γνωστή ταινία «Ο Ιησούς Σου Η ταινία «Το πάθος του Χριστού», την οποία είδα για δεύτερη φορά χθες, είναι ένα δώρο Θεού στο σύγχρονο άνθρωπο. Και θα μιλήσουμε για αυτήν και για τον δημιουργό της με θέμα «Το πάθος του Χριστού», μέρος δεύτερο. Με ευκαιρία την ταινία «Το πάθος του Χριστού» θα αναφέρω μια αληθινή ιστορία που μετέδωσε στην καθημερινή του ραδιοφωνική εκπομπή ο γνωστός σχολιαστής Paul Harvey. Πριν αρκετά χρόνια, ένας εργατικός οικογενειάρχης έφυγε με την οικογένειά του από τη Νέα Υόρκη και μετανάστευσαν στην Αυστραλία, όπου είχε βρει δουλειά. Ο γιος του, ένας όμορφος νέος, είχε φιλοδοξίες να δουλέψει σε τσίρκο σαν ηθοποιός. Ενώ όμως ο νεαρός αυτός περίμενε να βρεθεί δουλειά σε ένα τσίρκο, έστω και σαν βοηθός, εργαζόταν στα ναυπηγεία της περιοχής, που βρίσκονταν στην χειρότερη περιοχή της πόλης. Ένα βράδυ, καθώς ο νεαρός αυτός πήγαινε σπίτι μετά τη δουλειά του, του επιτέθηκαν πέντε κακοποιά στοιχεία με πρόθεση να το ληστέψουν. Ο νέος, αντί να τους δώσει τα λεφτά για τα οποία στην χειρότερη περιοχή της πόλης. Ένα βράδυ, καθώς ο νεαρός αυτός πήγαινε σπίτι μετά τη δουλειά του, του επιτέθηκαν πέντε κακοποιά στοιχεία με πρόθεση να το ληστέψουν. Ο νέος, αντί να τους δώσει τα λεφτά για τα οποία είχε δουλέψει όλη εκείνη την ημέρα, τους αντιστάθηκε. Εκείνοι όμως τον έβαλαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπάνε αλίπητα. τον πάτησαν στο πρόσωπο με τις μπότες τους, τον χτύπησαν παντού στο σώμα με ρόπαλα χωρίς κανένα ίκτο και τον άφησαν να πεθάνει. Όταν κάποιος αστυνομικός έτυχε να τον βρει σε αυτή την άθλια κατάσταση πεσμένο μέσα στο δρόμο, τον θεώρησε πεθαμένο και κάλεσε την νεκροφόρα να τον πάρει. Στο δρόμο για το νεκροτομείο, ο αστυνομικός τον άκουσε καθώς προσπαθούσε να αναπνεύσει και τον πήγε αμέσως στις πρώτες βοήθειες στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Όταν τον έβαλαν στο φορείο, μια νοσοκόμα πρόσεξε με πανικό στη φωνή της ότι αυτός ο νέος δεν είχε πια πρόσωπο. Οι κόχες των ματιών του είχαν συντριφτεί. Το κρανίο του, τα πόδια και τα χέρια του είχαν κατάγματα. Η μύτη του κρεμόταν από το πρόσωπό του, όλα τα δόντια του σπασμένα και το σαγόνι του βγαλμένο από τη θέση του. Αν και ο νέος επέζησε, έμεινε ένα ολόκληρο χρόνο μέσα στο νοσοκομείο. Όταν τελικά βγήκε, το σώμα του είχε θεραπευθεί μεν, αλλά το πρόσωπό του ήταν αειδιαστικό να το βλέπει κανείς. Δεν ήταν πλέον ο ωραίος νέος που τον θαύμαζαν όλοι. Όταν ο νέος άρχισε να ψάχνει για δουλειά και πάλι, κανένας δεν τον προσλάβαινε επειδή ήταν τόσο πολύ άσχημος. Ένας πιθανός εργοδότης του συνέστησε να βρει δουλειά σε μια φρικιαστική επίδειξη του τσίρκου με θέμα «Ο άνθρωπος χωρίς όψη». Και το έκανε αυτό για κάμποσο καιρό. Αλλά και πάλι συνέχισαν να τον διώχνουν όλοι και κανένας δεν ήθελε να του κάνει παρέα. Του ερχόντουσαν σκέψεις αυτοκτονίας. Η κατάσταση αυτή συνέχισε για 5 ολόκληρα χρόνια. Μια μέρα, να βρει δουλειά σε μια φρικιαστική επίδειξη του τσίρκου με θέμα «Ο άνθρωπος χωρίς όψη». Και το έκανε αυτό για κάμποσο καιρό. Αλλά και πάλι συνέχισαν να τον διώχνουν όλοι και κανένας δεν ήθελε να του κάνει παρέα. Του ερχόντουσαν σκέψεις αυτοκτονίας. Η κατάσταση αυτή συνέχισε για 5 ολόκληρα χρόνια. Μια μέρα περνούσε μπροστά από μια εκκλησία και μπήκε μέσα να βρει κάποια παρηγοριά. Καθώς έμπαινε μέσα, συνάντησε έναν ιερέα ο οποίος τον είχε δει να σιγοκλαίει γονατισμένο σε ένα θρανίο. Ο ιερέας τον λυπήθηκε και τον πήρε στο γραφείο του και μίλησαν αρκετά. Ο ιερέας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τον νέον αυτόν που του υποσχέθηκε και είχε δει να σιγοκλαίει γονατισμένο σε ένα θρανίο. Ο ιερέας τον λυπήθηκε και τον πήρε στο γραφείο του και μίλησαν αρκετά. Ο ιερέας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τον νέον αυτόν που

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική εκπομπή The Greek Hour of Hope που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες περί των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών μας, τηλεφωνήστε μου 727-481-0812. Ζητείτε γυναίκα, μάλλον εάν χρειάζεστε κάποια γυναίκα η οποία να έρχεται στο σπίτι σας για ηλικιωμένους ανθρώπους, για ηλικιωμένες γυναίκες που χρειάζονται special βοήθειες, να σας μαγειρέψουν, να πάνε έξω στα μαγαζιά για σας, να σας πάνε στους γιατρούς, στα φαρμακεία κτλ. Κτλ. Επίσης να καθαρίσετε το σπίτι σας, πάρτε τηλέφωνο την Ελπίδα στο 727-272-5730. Επαναλαμβάνω, 727-272-5730. Εάν πραγματικά χρειάζεστε κάποια γυναίκα, τηλεφωνήστε εδώ στο 727-272-5730. Έχει εμπειρία για ηλικιωμένους ανθρώπους, να τους περιποιείτε και ό,τι βοήθεια χρειάζονται. Να την έχετε από την Ελπίδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-272-5730.

Ποιος θα γονατίσει πρώτος απ' τους δύο και θα πει αντίο, θα το δω.

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Ακούτε Φωνή των Ανήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έλα,

Έλα ρε μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

podcast του Ντέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Πρώτα Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

450 δολάρια το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Νεκάρη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turin Street, στο Πριγόρε. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Τάπος Πρινς, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

0: Ήταν η Καραμπατάκη του Γλέντι.
1: 90 φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Λέντι. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτσι. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Χόρεψε στο ρυθμό.

Η ώρα 4 και 10 λεπτά. Συνεχίζουμε με μερικά ωραία τραγουδάκια. Ακούσατε πολύ ωραία τραγούδια, τα νέα μας τραγούδια. Και τώρα η Ρίτα Σακελαρίου θα μας τραγουδήσει ένα special τραγούδι, special για την Ελενάρα που έχει τα anniversary, εορτάζει τα 65 χρόνια παντριάς. Πάντα Ελενάρα, με υγεία, χαρά και ευτυχία, πάντα να είσαι ευτυχισμένη με τον άντρα σου, αλλά και υγεία από όλα τα άλλα. Εδώ πάμε λοιπόν και με το τραγούδι σου αφιερωμένο, το βουνό, στην Ελενάρα.

Το τραγούδι αυτό αφιερωμένο για την Ελενάρα, το βουνό. Και πάλι χρόνια πολλά και πάντα ευτυχισμένη και αγαπημένη Ελενάρα με τον άντρα του, με τον άντρα σου, εορτάζουν τα 65 χρόνια anniversary. Η ώρα 4 και 14 λεπτά, ακούτε φωνή των Ρωνινών.

0: καλό σκοπό και μου το στόλισε με.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: δολάρια το πιάτο, κοντοσούβλι και πολλά σπέσιος. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Είτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road στο Taos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: λείπει από τον κόσμο η απλότητα. Λείπει μια...
1: Γεύση Ρέστορατ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα.

0: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και στη Φλόριντα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σακελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάουλα.

0: Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγγονήτα των 101,9 FM.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: που διευρύνεις κάποια όρια άλλα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Θα σε θυμάμαι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβαλάς.

Γιάννης Πετρόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

μαζί σου το έχω νιώσει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου λέγες καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες.
1: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσοτάκη.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Συνεχίζομαι με λαϊκά τραγούδια.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: που θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
6: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Όπου Γιώργος και Μάλαμα,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύσιου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pro-Ino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: Βάλαντις, ψέματα για μένα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια.

0: Κρήτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα βγει.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
1: Ακούτε τη φωνή των Ινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σοβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τόλης Βασκόπουλος,

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerina's Taverna και Grill, 611 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Δίκη Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.